0: Μάνε.
1: Prodigy Record.
2: Τι είπατε να γκέπουν ακούω, να γκέτηκαν και ο παπάρων του ήλεγες, αλλά...
3: Σι ήλεγα ρόκο εγώ τι είπατε να τσίζει, τι να φακπούγω να σαν, τι ότι να μαντάλω τα όλα, να ξέρω ρεύω, τι βακουράζει να βα, σαν μια ποντόνο,
4: φουμάρνα σε έφα, γιούκουμε απέναν το φάλι, δε, ελάζανε τούμκαν λάμπλη, σαν τσαν έρζει, τα λάιμπλη, σε σκόσε το λάζασε.
2: Στέβο, τι θα πω εσύ, σαν
4: τσόκο. Και γελά, λάφτα, πήγουν και ουρμάντο με την κουβλά.
3: Τσόκο, σκολόρα, κουκό, τσμέτσι, μσίντα, λέτσι, σάβωνα, σάβωνα.

0: ας τον κβάβει.
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βαν εμπροβένς τη λιάρα, βαν εκαζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν άστη, άρα κρέγει ήταν τελειρήν να τόσει, νιζάνα να φνάτα ρίτα ρίτα να τότε ατραντώ. Καρακάρα μπιπιούν πι, μανώζε μαφνά τραντζί τελειρή. Τι τούγκα γιάντιν φτώνα δίτσι με τσου αντίζαν. Αν φανταμίνα να όταν ουε μαφνά τραζόκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Ετ' να μπαύα κακό μπατέ να ουε τσοφώνα βαρέτσι τι ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναράντα λάνα φαν μπατέ να ουε ανάρατα λάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντες ουε διφανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζεύω τα φάτσα. Non le fina neva di questo mezzo mandefono. Zelu zana tannarivo di attrandene zavo tadvula in avarata o mazanga. Snatarek vara caracan lu, vunda lu de zeno, natarek vara fandinina lu tukunefa. Nandiva transumit. Fipetra takina mina fatinara fasalaman lu zantena, fipetra takinea. Araka ni tondra neve lalana sini ni anjanane dirfa salamo vatana dirfa kamande
3: efa ela ela yang efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandeha ndeha kely na efa tapagolana angaza izay vao mbo tena tapakevitra ny andeha mba mba manaraka lalana le izy fa tena izay ohatra ny kasy bosy misao tanana zay angamba
4: afa ny petafy zao zay a tendeho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatona an'le lalana ny nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy hoe maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao kracelebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talojo fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha zany ny fisokafany lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Ρεφαμί στην φιτουράνα της Ζάκεν Φαούκα, τη μέση από την άρεν μη φλάραμπε. Λέτσι του να πας. Φλάραμπε. Άρα θα τσάπα να ρώνει φαουέ, έτσι νίτρι φτουνά να ρωτή φωτου κουνιάλα, να ρίτανε να μπλου φουρτώνα, ραβό, νίτρι θα ανταλαβήν φαούκα, αμανάλιν μάρτε, θα νίτσινε, του κουνφανιρτήρτε, να ρώτα μνησέ.